στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-881-2229 to book, or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.

βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: LGR. In the mix.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ακούτε LGR. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε ρο...

δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω.

ένα μυστήριο. Την Πέμπτη φροντιστήριο. Γυμναστική, μα και ζωγραφική. Πιτσιτριν, πιτσιτριν. Το ξυπνητήρι δε μας κάνει το χατήρι.

Ζωμαστε καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι ντριν και τι να ζόμαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε. Γλυκιά Παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα, μα ήρθε επιτέλους η στιγμή. Σαββάτο Κυριακάδα με ωραία πιτσικολίτσα.

LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Ανελληνικά. Ελπίζω να έχεις μια όμορφη Δευτέρα και σήμερα είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου και θα λόγω αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Βυσαρίον, στον Νικήτα και στην Νικητούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν ανώτερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την όμορφη μας τρίτη και την εκπομπούλα μας με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μάλλον κάτι ξέρω, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.
2: Μάλλον κάτι ξέρω.

ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 11 και 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 20 και μετέπειτα στους 22. Θα παραμείνουμε για πάρα πολύ λίγους 22, καθώς αρχές του απογεύματος θα πέσουμε στους 20 με 17 βαθμούς Κελσίου. Θα πέφτει σταδιακά ανά κάθε ώρα και ένας βαθμός Κελσίου. Κυρίως συννεφιασμένη θα είναι η μέρα μας. Είχαμε ένα πανέμορφο, μια πανέμορφο ηλιοβασίλεμα. Όχι. Ναι, ηλιοβασίλεμα, δύση του ηλιο... Ναι, αυτό, αυτά. Sunrise. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη λειτουργία των Undergrounds. Η Bakerloo Line δεν έχει service μεταξύ των Stassen, Harrow and Wellstone και Queen's Park. Και έχει και λίγες καθυστερήσεις σε όλα τα υπόλοιπα της δρομολόγια. Λίγες καθυστερήσεις η Circle Line. Τρομερές καθυστερήσεις η District Line μεταξύ των στάσεων Upminster and Barking. Λίγες καθυστερήσεις στην Hammersmith and City. Και όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα την κίνησή μας στο δρόμο. Ξεκινάμε με τον Α13 και Dagenham, όπου έχει μισή ώρα καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 20 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 15 λεπτά καθ' όλη την διάρκεια του. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά, ενώ στα 15 είναι η κίνηση στον M25 Berkshire. Α41 Wellington Road προς St. John's Wood υπάρχει... Κάνουν emergency repairs εκεί πέρα. Αναμένουμε πολλές καθυστερήσεις σε αυτόν τον δρόμο. Α12-03 The Highway προς Wapping είναι στα 15 λεπτά. Α13 Newway προς Canning Town στα 15 λεπτά. Στα 15 και Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath. Στα 35 λεπτά η κίνηση στον Α2 South East London. Στα 20 λεπτά η καθυστέρηση στον Α205 South Circular προς East Sheen. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Α316 Chetsey Road προς Twickenham είναι στα 10 λεπτά. Στα 15 η κίνηση στον Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Στα 15 λεπτά ο Α309 Hampton Courtway προς Thames Titton. Και αυτά νομίζω είχαμε να πούμε. Ναι, αυτά λοιπόν. Υπάρχει λίγη αυξημένη κίνηση. Για αυτή την ώρα τι να κάνουμε. Τρίτη είναι. Ξεκινάει και το είναι και η καρδιά του rush hour. Οπότε πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Ευαγγελία Ένα Νερό και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. 15 Σεπτεμβρίου. Έχω μείνει στον Αύγουστο. 15 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Ευαγγελία λοιπόν Ένα Νερό και επιστρέφουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR.

0: Επιστρέψαμε στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1616, όπου ανοίγει στο Φρασκάτι της Ιταλίας το πρώτο δωρεάν δημόσιο σχολείο στην Ευρώπη, που δεν προοριζόταν αποκλειστικά για την αριστοκρατία. Σαν σήμερα το 1821, πράξη ανεξαρτησίας της Κεντρικής Αμερικής. Η Κώστα Ρίκα, το Ελ Σαβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, η Νικαράγουα κηρύσουν την ανεξαρτησία τους από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 1835, το πλοίο HMS Beagle με επιβαίνοντα τον Κάρολο Δαρβίνο φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος. Σαν σήμερα το 1916, ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σομ. Σαν σήμερα το 1919, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Σαν σήμερα το 1928, ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Σαν σήμερα το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαίας Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1992 το επενδυτικό κεφάλαιο Quantum Fund του George Soros αρχίζει να πωλεί μεγάλες ποσότητες στερλινών, συμβάλλοντας στην αναγκαστική έξοδο του βρετανικού νομίσματος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμίων την επόμενη μέρα και χαρίζοντας τον ίδιο τον χαρακτηρισμό «ο άνθρωπος που γονάτισε την Τράπεζα της Αγγλίας». Και τέλος, αν σήμερα το 2000, τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμεν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. Και για να δούμε λοιπόν ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1254 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής. Σαν σήμερα το 1890 γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Και τέλος, σαν σήμερα το 1946 γεννιέται ο Όλιβερ Στόουν, Αμερικάνος σκηνοθέτης, γνωστός για το Πλατούν, γεννήμενος την 4η Ιουλίου. Και για να δούμε λοιπόν ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1938 επιβιώνει ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Σαν σήμερα το 2006 επιβιώνει η Οριάννα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από την σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008, επιβιώνει ο Σταύρος Παράβας, Έλληνας ηθοποιός. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σε συνολικές γραμμές που έχουν συμβεί σήμερα 15 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο ιστορικά, και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει για σήμερα 241 γεγονότα, 60 γεννήσεις και 53 θανάτους. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη με τον Απόν Παιδί της Νύχτας και επιστρέφουμε να δούμε παγκόσμιες ημέρες, ευρωπαϊκές ημέρες και διεθνούς ημέρες που έχουμε σήμερα. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Andrew Mountbatten Windsor is set to be stripped of his freedom of the City of London within months, as the body overseeing the honour begins the process of removal. The City of London Corporation has approved a bill giving it the power to disenfranchise or remove the freedom when deemed appropriate. It is expected that a decision is to be taken by the corporation's Court of Common Council regarding the disgraced former prince by December. Pressure has been building on the corporation after the Local Democracy Reporting Service, LDRS, revealed in March. It had concluded it could not strip Mr. Mountbatten Windsor of the freedom. Members voted in May to instruct officers to investigate how to remove the honour. And in July, it was announced that legal chiefs were working on a draft bill. Hounslow Council has approved additional funding for a new children's home in Bedfont, which will now cost almost £4 million. The six-bed facility will be designed specifically for looked-after children who have complex emotional, behavioural and mental health needs. It will not serve physical or learning disabilities. While the initial cost is high, the annual savings on providing the support these children need means it will pay for itself relatively quickly. The Cabinet met on Tuesday, September the 8th, to discuss the plan among other policies approved on the night. The site has been described as an underutilised council-owned asset sitting on a 0.7-acre plot of land within a conservation area on Bedfont Lane. The council initially announced the plans in October 2025, but the project has been slow-moving. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Here we go. Ένα και μοναδικό.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη διεθνή ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας. Η Διεθνής λοιπόν αυτή ημέρα τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με μια γενετική διατρέχη που επηρεάζει κυρίως το μυοσκελετικό σύστημα. Η μυοτονική δυστροφία είναι ένας τύπος μυϊκής δυστροφίας. Η μυϊκή δυστροφία είναι ένας γενικός όρος για μια ομάδα γενετικών νευρομυϊκών ασθενειών που προκαλούν προοδευτική αδυναμία και απώλεια των σκελετικών μυών. Στη μυοτονική δυστροφία οι μύες δεν μπορούν να χαλαρώσουν κανονικά μετά τη σύσπαση. Αν και η μυοτονική δυστροφία συχνά θεωρείται διαταραχή των μυών, μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα και συστήματα και να προκαλέσει ποικιλία συμπτωμάτων όπως καρδιακή αρρυθμία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας και διαταραχή αυτιστικού φάσματος, δυσκολίες στην αναπνοή, καταράχτη, γνωστική έκπτωση, δυσαρθρία και δυσφαγία. Ασάφεια ομιλίας και δυσκολία κατάπωσης. Συμπτώματα διαβήτη λόγω αντίστασης στην ινσουλίνη, υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και γαστρεντερετικά προβλήματα. Σημειώνεται ότι είναι πολύ απίθανο ένα άτομο με μυοτονική δυστροφία να εμφανίζει όλα ή ακόμη και τα περισσότερα από τα συμπτώματα που σχετίζονται με την νόσο. Υπάρχουν δύο ξεχωριστοί τύποι μυοτονικής δυστροφίας που προκαλούνται από μεταλλάξεις δύο διαφορετικών γονιδίων, η τύπου 1 και η τύπου 2. Γενικά η μυοτονική δυστροφία τύπου 1 είναι πιο σοβαρή από την τύπου 2. Η μυοτονία είναι πιο έντονη στην τύπου 1 παρά στην τύπου 2, επηρεάζει περισσότερα συστήματα και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Αντίθετα, η μυοτονική δυστροφία τύπου 2 επηρεάζει λιγότερα συστήματα και εμφανίζεται μόνο στην ενήλικη ζωή. Ο πιο σοβαρός τύπος μυοτονικής δυστροφίας είναι η συγγενής τύπου 1 που εμφανίζεται από τη γέννηση και μπορεί να έχει απλητικά για τη ζωή συμπτώματα. Η ηλική εμφάνιση, η συμβαρότητα των συμπτωμάτων και τα όργανα και συστήματα που επηρεάζονται μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο. Η μυοτονική δυστροφία, όπως και κάθε άλλος τύπος μυϊκής δυστροφίας, δεν έχει θεραπεία ή ειδική αγωγή που να μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξή της. Η διαχείρισή της είναι συμπτωματική και επικεντρώνεται κυρίως στις επιπλοκές, ειδικά σε εκείνες που ενδέχεται να απειλήσουν την ζωή λόγω επιπτώσεων στους πνεύμονες και την καρδιά. Οι συμπτωματικές θεραπείες περιλαμβάνουν φάρμακα, αποκαταστατική θεραπεία και βοηθητικές συσκευές όπως στηρίγματα, βηματοδότες, συσκευή CPAP και άλλες ανάλογες με τις ανάγκες. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έσχατη λύση για να αντιμετωπίσει ανομαλιών βάδισης ή καταράχτη. Η Διεθνή λοιπόν ημέρα μυοτονικής δυστροφίας αποτελεί μια ετήσια καμπάνια ευαισθητοποίησης και προωθείται από περισσότερους από 50 οργανισμούς σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την μυοτονική δυστροφία. Στόχος της είναι να αυξήσει την ενημέρωση για την νόσο στο ευρύ κοινό, να φέρει σε επαφή ερευνητές, φαρμακευτικές εταιρείες, επαγγελματίες υγείας, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους για την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης φαρμάκων για τη μυοτονική δυστροφία, καθώς και να βελτιώσει την πρόσβαση στη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα των ασθενών. Αυτό λοιπόν είναι μία από τις διεθνούς ημέρες που έχουμε σήμερα και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Μαζονάκη, το Gucci φόρεμα και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθηκών, την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των undergrounds, καθώς επίσης και μετά από αυτά θα έχουμε και τον γρίφο της ημέρας. Για να δούμε λοιπόν πώς συνεχίζουμε με τους γρίφους μας αυτή την εβδομάδα. Γιώργος Μαζονάκης, το Gucci φόρεμα και επιστρέφουμε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Dimitriou in English.
1: 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Πάντα.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 11 και 22 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στους 18 ακόμη, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 20 και μετέπειτα στους 22 και θα παραμείνουμε στους 22 μέχρι και τέλος έτσι του μεσημεριού αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε έτσι από τους 20 και θα πάμε και θα φτάσουμε μέχρι και τους 15 βαθμούς. Θα πέφτουμε δηλαδή σταδιακά. Κυρίως συννεφιασμένη θα είναι η μέρα μας. Βροχές δεν προβλέπονται ακόμη. Μπορεί φυσικά όλα αυτά να αλλάξουν μέσα στην ημέρα. Η λειτουργία των Underground τώρα έχει ως εξής. Η Bakerloo Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Harrow and Wellstone προς Queen's Park και λίγες καθυστερήσεις σε όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια. Η Metropolitan Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Moor Park και Watford, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα την κίνηση στο δρόμο με τον Α13 και Dagenham στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London έχει μισή ώρα. Ο North Circular Road έχει από 10 λεπτά μέχρι και 20 λεπτά καθυστέρηση. Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Α4020 Uxbridge Road προς Southall είναι στα 10 λεπτά. M25 Berkshire είναι στα 10 λεπτά. M4 onto the elevated section προς Greater London είναι στα 40 λεπτά η καθυστέρηση. Α4 Isleworth είναι στα 20 λεπτά. Α12-03 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath είναι στα 15 λεπτά. Ενώ ο Α2 Bexley Heath έχει long delays. Υπάρχει ένα congestion προς τον M25 εκεί πέρα. Οπότε υπάρχει αρκετή καθυστέρηση. Δεν δείχνει το πόση ώρα φυσικά. Τον είπαμε αυτόν τον δρόμο, πάμε στον επόμενο. Α3220 Battersea Bridge προς Chelsea είναι στην μισή ώρα η καθυστέρηση. Α217 Wandsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτάκια. Α205 South Circular προς East Sheen στα 10 λεπτά. Στα 10 επίσης και Α3 Westhill προς Wandsworth. Στο 15 είναι η κίνηση στον Α3 Chertsey Road προς Twickenham. Στον Α316, συγγνώμη. Στον Α308 Upper Sunbury Road προς Hampton Court Road and Hampton είναι στα 10 λεπτάκια. Στα 15 Α308 Hampton Court Road προς Hampton Court. Στα 10 λεπτά Α309 Hampton Court Way προς Thames Ditton. Στα 10 λεπτά Α3 Hook. Και στην μεγάλη κίνηση επίσης στον Α243 Hook Road προς Hook. Υπάρχει αρκετή αναστάτωση λοιπόν. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε την Αντιγόνη με τον Σαλ Νταβίντσι για πάντα ναι. Per sempre sì και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με τον Γρίφο.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε

βράδυ σε φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου,

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε τον σημερινό μας γρίφο. Και άκου προσεκτικά πώς έχει. Αν και θρόνος μου ταιριάζει, θέση μου είναι το περβάζι. Αν και θρόνος μου ταιριάζει, θέση μου είναι το περβάζι. Περβάζι είναι αυτό το... Σε περίπτωση που δεν αναγνωρίζεις, είναι έξω από το παράθυρο που έχει ένα μικρό... σαν πάσο. Αυτό. Αυτό είναι το περβάζι. Λοιπόν, αν και θρόνος μου ταιριάζει, η θέση μου είναι το περβάζι. Για να δω λοιπόν ποιος, αν θα βρεις την απάντηση του γρίφου χωρίς βοήθεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11033. Αν και θρόνος μου ταιριάζει, θέση μου είναι το περβάζι. Πάμε να ακούσουμε τον Ρακ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό Καζίνο και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με τις υπόλοιπες παγκόσμιες, διεθνούς και ευρωπαϊκές ημέρες που έχουμε σήμερα.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την Ευρωπαϊκή ημέρα που έχουμε σήμερα, που είναι Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον ανδρικό πληθυσμό της γυραίας Ηπείρου σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τον καρκίνο του προστάτη. Περισσότεροι από 100.000 άντρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός των υπόλοιπων πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί να θεραπευθεί στο 70% των περιπτώσεων αν διαγνωστεί έγκαιρα. Γι' αυτό καλείται ο ανδρικός πληθυσμός άνω των 50 ετών να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον ουρολόγο του και να υποβάλλεται σε δακτυλική εξέταση του προστάτη και μέτρηση του προστατικού καρκινικού δείκτη. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πρώτος διαγνωσκόμενος καρκίνος σε Ευρώπη και Αμερική και υπεύθυνος για το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στις νεοπλασίες ετησίως μετά τον καρκίνο του πνεύμωνα. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 9,5% των ανδρών ηλικίας άνω των 50 ετών θα εμφανίσει καρκίνο προστάτη και περίπου 2,5% αυτών θα καταλήξει από αυτή την νόσο. Ο καρκίνος του προστάτη στα αρχικά στάδια δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπτώματα. Μόνο σε προχωρημένα στάδια της νόσου εμφανίζονται διαταραχές της ούρησης ή συμπτώματα που οφείλονται σε μεταστάσεις με κυριότερο τον οστικό πόνο. Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη είναι η ηλικία, όσο μεγαλώνει ο άντρας, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος να αναπτύξει καρκίνο του προστάτη. Το οικογενειακό ιστορικό, αν κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού, πατέρας ή αδελφός, έχει καρκίνο του προστάτη, τότε ο κίνδυνος να αναπτύξει και ο ίδιος καρκίνο αυξάνεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τακτικός έλεγχος συστήνεται να αρχίζει μία δεκαετία νωρίτερα, δηλαδή στα 40 έτη. Οι φυλοί, οι Αφρικάνοι αναπτύσσουν με μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνο του προστάτη σε σχέση με τους λευκούς ή Ασιάτες και η διατροφή, μια δίαιτα πλούσια σε ζωική λίπη και φτωχή σε φρούτα, λαχανικά και ψάρι θεωρείται ότι αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να δούμε, είναι επίσης και η Διεθνής ημέρας Δημοκρατίας. Η Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης IPU από το 1997, ενώ από το 2007 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η δημοκρατία σε όλες τις εκφανίσεις της από την αρχαία Αθήνα έως την σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Στη χώρα μας η Παγκόσμια ημέρα Δημοκρατίας γιορτάζεται από το 2008 σε όλα τα σχολεία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ο εορτασμός περιλαμβάνει διαγωνισμούς έκθεσης και ζωγραφικής με βραβεία που αθλοθέτησε η Βουλή των Ελλήνων. Και επίσης σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Καθιερώθηκε το 2004 με πρωτοβουλία του συνασπισμού κατά του λεμφώματος ενός διεθνού μη κερδοσκοπικού οργανισμού που περιλαμβάνει στις τάξεις του 49 σωματεία πασχόντων από λέμφωμα από 36 χώρες. Το λέμφωμα είναι ένα είδος καρκίνου των λεμφοκυττάρων που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανοσία του ανθρώπινου οργανισμού. Αν η νόσος διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, το 75-95% των ασθενών θεραπεύονται. Παρ' όλα αυτά, η διάγνωση του λεμφώματος είναι δύσκολη, διότι τα συμπτώματά του είναι συνηθισμένα και συχνά παραβλέπονται. Αυτά λοιπόν είχαμε σε συνολικές γραμμές σήμερα από επετείους και όλα μας αυτά τα άρθρα τα έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr κατά το World Days, όπου εκεί στη λίστα μπορείς να βρεις και τις παγκοσμίες ημέρες που υπάρχουν καθημερινά. Ο γρίφος μας λοιπόν έχει ως εξής: «Αν και θρόνος μου ταιριάζει, θέση μου είναι το περβάζι». Και όπως έχουμε πει, περβάζι είναι η μικρή εξοχή έξω από το παράθυρό μας. Άμα το παράθυρό σου δηλαδή δεν έχει απευθείας ίσιο τοίχο, έχει αυτό. Και βάζουμε γλάστρες. Τώρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη γλάστρα έξω από το παράθυρό σου θέλω συγκεκριμένο φυτό, το οποίο κανονικά θα του άξιζε ο θρόνος, αλλά επειδή είναι φυτό,
κάθεται έξω από το παράθυρό μας. Πιο φυτό λοιπόν, το αξίζει θρόνος, αλλά βρίσκεται στη γλάστρα μας κανονικά. Τηλέφωνα επικοινωνίας 0208 346 33 45 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737 66 11 033. Πάμε να ακούσουμε τον Clyde, δική μου, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Κωνσταντίνος Αργυρός, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 11 και 22 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στους 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή, σε λιγάκι θα ανέρθουμε στους 20 και έτσι μέσα στα μέσα του μεσημεριού θα ανέρθουμε στους 22 και θα παραμείνουμε στους 22 μέχρι και τα αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 20 μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συνεφιασμένη λοιπόν θα είναι η μέρα μας. Βροχές φαίνεται να μην υπάρξουν σήμερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι η εποχή που πάντα την ομπρελίτσα πρέπει να την έχουμε στη τσάντα μας. Λοιπόν, η λειτουργία των Underground, η Bakerloo Line έχει τρομερές καθυστερήσεις. Η Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Lawton and Epping. Η District Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Earl's Court and Wimbledon. Ενώ όλες οι υπολείπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνησή μας τώρα στο δρόμο για να δούμε αν έχει κοπάσει λιγάκι. Α13 και Dagenham στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 15 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. M4, onto the elevated section προς Greater London, stop-start traffic με 40 λεπτά καθυστέρηση. Α4, Isleworth είναι στα 15 λεπτά. Α12-03, the highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά καθυστέρηση, στα 10 είναι η κίνηση στον Α2, Shooters Hill Road προς Blackheath. Στα 25 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2, Bexley. Μισή ώρα καθυστέρηση έχει ο Α3220, Battersea Bridge προς Chelsea. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 10 λεπτά είναι ο Α3 West Hill προς Wadsworth. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α316 Chelsea Road προς Twickenham. Α316 Chelsea Road προς Twickenham λοιπόν έχει γίνει ένα μικρό ατύχημα. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και κίνηση, άρα μπορεί και να αυξηθούν σε λίγο τα νούμερα αυτά σε εκείνον τον δρόμο. Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton είναι στα 15 λεπτά. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α243 Hook Road προς Hook. Και αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργύρο Καμπάνες και επιστρέφουμε στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

0: Επιστρέψαμε στην παρέα μας για να δώσουμε την σωστή απάντηση του γρίφου μας. Πριν να δούμε την απάντηση του γρίφου, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Αν και θρόνος μου ταιριάζει, θέση μου είναι το περβάζει. Και η σωστή απάντηση είναι ο βασιλικός. Αν και το όνομα του είναι βασιλικός και θα έπρεπε να κάθεται σε θρόνο, δυστυχώς κάθεται έξω από το παράθυρό μας και τον μαζεύουμε, οπότε θέλουμε να βάλουμε βασιλικό στο φαγητό μας. Και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα. Την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Νευσταθία, την κυρία Στέλλα, την κυρία Ρίτα, την κυρία Μαρία Γεωργίου και την κυρία Νίνα, που βρήκαν την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, δεν πειράζει, θα υπάρξει και επόμενη ευκαιρία. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Μάστορα Μαργαρίτα και επιστρέφουμε να πούμε τα παπάι μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: To the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

και επιστρέψαμε στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε και πάλι μαζί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM, με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast, αλλά ελληνικά, από τις 7 το πρωί. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Καλό υπόλοιπο της Τρίτης, καλή Τετάρτη και Πέμπτη να έχετε και θα τα πούμε την Παρασκευή. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Το θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι τη.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263 8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς. Of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
4: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα.
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-81-00.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With 3 private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: This is LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Μανγής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, είστε καλά. Παραμείνετε μαζί μου και έχουμε να ακούσουμε πολλά τραγούδια, ποικιλία τραγουδιών και παλιά λαϊκά και μοντέρνα και κυπριακά και απ' όλα. Λοιπόν, και έχουμε να δούμε

0: Τώρα λοιπόν αυτή ήταν η Αγγελική Δάρα. Καλό που είμαστε Αγγελική, αν μας ακούει. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να σας πω και λίγο για τον καιρό νομίζω. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. 21 βαθμοί Κελσίου και θα ανέβει μέχρι 22 λίγο πιο ύστερα. Γύρω στις 2 θα ανέβει στους 22 βαθμούς. Ο ήλιος θα είναι μαζί μας μέχρι και τη δύση του στις 7 και 15. Και καλό που είμαστε, κυρία Άννα, και τους υπόλοιπους εσάς που θέλετε να ξέρετε, θα βγει το φεγγάρι. Ναι, θα έχουμε φεγγάρι μετά την δύση του ήλιου στις 8. Θα είναι το φεγγάρι μαζί μας μέχρι και το πρωί, παρακαλώ. Μέχρι τις 6 και 37 λεπτά που θα ξημερώσουμε το καλό. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε να ακούσουμε και λίγα παλιά λαϊκά. Ε?
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή τον γείτονα? Ποιον αγαπάς καλύτερα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή τον γείτονα? Παλιά λαϊκά λοιπόν, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Στις 2 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Χαιρετώ όλους εσάς που είστε μαζί μου, μείνετε μαζί μου, θα έχουμε αρκετά να πούμε και να κάνουμε. Έχουμε και τις ανακοινώσεις μας για ενημέρωση, αλλά πολλή μουσική, πολλά τραγούδια. Πολλά τραγούδια.

Πού πας λοιπόν χωρίς αγάπη, Δούκισσα? Πού πας λοιπόν χωρίς αγάπη? Χαιρετώ την κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα κυρία Εύα μου, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σε όλους εμάς λοιπόν, τα τραγούδια, όλα τα τραγούδια εδώ, με πολύ αγάπη από την κυρία Εύα. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Να είστε πάντα καλά. Και το επόμενο θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Edmonton, τον καλό μου το φίλο τον Κόκο, την οικογένεια του, στους 4,000 με 6,000 που μας ακούνε εκεί καθημερινά, στον κύριο Κορνήλιο. Χαίρετε κύριε Κορνήλιο μου, να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Στον κύριο Κίκο, στον κύριο Σπύρο στο Southgate, με πολύ αγάπη σε όλους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν «Πάνε μέρες». «Πάνε μέρες, πάνε νύχτες, πάνε δειλινά».

0: Αυτός ήταν ο Στράτος ο Κύπριος και πάνε μέρες, πάνε νύχτες, πάνε διλινά. Έχω καζαντζίδι για σένα, Σαββάκη. Γεια σου κύριε Σαββάκη Σκουρίδη, καλό σου μεσημέρι. Αραπίνες λοιπόν, αραπίνες, πολλές αραπίνες. Το συνάντησα χθες στο Σαββάκη, στον δρόμο και περπατήσαμε. Πήγαμε λίγο πιο πάνω στο πόστο φυσική για να πληρώσει λογαριασμούς. Έτσι είναι. Λοιπόν, αραπίνες και μετά ακούμε και τα διαφημιστικά μας, αγαπητέ Σαββάκη. Να χαιρετήσω και το ξενάκι. Μπορεί να ακούει, δεν είμαι και σίγουρος. Μπορεί να ακούει.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Βεβαίως, βεβαίως. London Greek Radio και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω σε όλους τους φίλους του Στέλιου Κατζατζίδη. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι η επέτειος των, νομίζω, για να δούμε τι επέτειος είναι, τα μπλέξαμε. Ναι, νομίζω είναι η μέρα που έφυγε από τη ζωή, κάτι τέτοιο, θα το ψάξω καλύτερα. Όμως σε όλους τους φίλους του Καζαντζίδη στέλνω το επόμενο τραγούδι. Ιδιαίτερα θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και να χαιρετήσω την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, να χαιρετήσω τον Ανδρέα, να χαιρετήσω τον Γιώργο, να χαιρετήσω τον Κύρι, να χαιρετήσω τον κύριο μάμα και την σύζυγό του, να χαιρετήσω όλους εκεί στο καφενείο και να πούμε ότι ο Στέλιος Καζαζή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι έκανε μια καριέρα αξιέπαινη, αγαπήθηκε από πολύ κόσμο και τι άλλο να πούμε, τα τραγούδια του είναι εδώ και τα ακούμε. Είναι νομίζω μόνος καλλιτέχνης που ακούμε τα τραγούδια του καθημερινά, δηλαδή εγώ σε όλες τις εκπομπές μου θα παίξω τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη οπωσδήποτε. Λοιπόν, αν ήτανε ο δρόμος ένα τσιγάρο, κάτι τέτοιο, πάμε να τα ακούσουμε. Χαρισμένο σε όλους τους φίλους του Καζαντζίδη.
5: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, από τον θάνατο του Στέλιου Κανταζίδη. Ο άνθρωπος, λοιπόν, που με την χαρακτηριστική βαθιά φωνή τραγούδησε για τη ξενιτιά, την φτώχεια, τον μόχθο, την προσφυγιά, τον έρωτα και τις αγωνίες των απλών ανθρώπων, παραμένει ένα τέταρτο του αιώνα μετά τον θάνατό του μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο Στέλιος Καζαντζίδης γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1931 στην Νέα Ιωνία από οικογένεια ποντίων προσφύγων. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα. Μάλιστα. Ενώ από μικρός αναγκάστηκε να εργαστεί για να βοηθήσει την οικογένειά του, η σχέση με το τραγούδι ξεκίνησε σχεδόν τυχαία. Το 1948, σε ηλικία μόλις 17 ετών, το 1952 έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο με το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα «Για μπάνιο πάω», ενώ η μεγάλη επιτυχία δεν άργησε να έρθει με τις βαλίτσες του Γιάννη Παπαϊωάννου. Η φωνή των ανθρώπων της ξενιτιάς. Ο Καζαντζίδης δεν υπήρξε απλώς ένας δημοφιλής τραγουδιστής. Η φωνή του συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή και με ανθρώπους που έζησαν τη φτώχεια, την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, τον αγώνα για επιβίωση και τον αποχωρισμό. Τα τραγούδια του μιλούσαν για εκείνους που έφυγαν σε μια περίπτωση με μια βαλίτσα στο χέρι για τη Γερμανία, την Αμερική, την Αυστραλία, για τις οικογένειες που έμειναν πίσω και την προσδοκία μιας καλύτερης ζωής. Γι' αυτό και η σχέση του με το κοινό ήταν διαφορετική. Ο Καζαντζίδης δεν τραγουδούσε μόνο για τον κόσμο, τραγουδούσε εκ μέρους του κόσμου. Η ποντιακή ρίζα που επέστρεψε στο τραγούδι. Έκανε και τραγούδια, ποντιακά, από όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του, το γνωστό Αγριολούλουδο, γιατί έχουμε και το δελτίο ειδήσεων που έρχεται σε λίγο. Αυτά. Αιωνία του να είναι η μνήμη και εμείς να είμαστε καλά και να τον ακούμε.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Επαφές σε Αθήνα και Άγκυρα θα έχει τις επόμενες μέρες ο ειδικός αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο, χωρίς να αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Οι επαφές του κ. Φίτου εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών για υποστήριξη της διαδικασίας στο Κυπριακό και πραγματοποιούνται εν ώψη των επόμενων επαφών των δύο πλευρών. Η ειδική απεσταλμένη του Αντώνιου Γκουτέρες για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολκίν, θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πηγές, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για σειρά επαφών και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, ουσιαστική συνάντηση είχαν χθες οι διαπραγματευτές Μενέλαος Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα ουσίας, η μεθοδολογία των συνομιλιών και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η συνάντηση είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα εν ώψη της νέας συνάντησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Τουφάν Έρχιουρμαν την Πέμπτη στις 11 το πρωί. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση των δύο ηγετών από την αναχώρηση του κυρίου Γκουτέρες από την Κύπρο στα τέλη Ιουλίου. Στην περιοχή Αγίου Σωζόμενου στην επαρχία Λευκωσίας θα αναγερθούν οι νέες κεντρικές φυλακές, σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Κώστας Φυτηρής και εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, η επιλογή του χώρου έγινε με κριτήρια κόστους και χρόνου, ενώ παράλληλα προχωρούν οι ενέργειες για τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του έργου. Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκε η πρόοδος των διαδικασιών και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου. Όπως εξηγεί το Υπουργείο, η επιλογή του κρατικού τεμαχίου στον Άγιο Σωζόμενο έγινε κατόπιν αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων με βασικά κριτήρια το συνολικό κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών. Στόχος της κυβέρνησης, σημειώνεται στην ανακοίνωση, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου σοφρονιστικού συγκροτήματος με τον οικονομικότερο, ταχύτερο και λειτουργικότερο τρόπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για μορατόριουμ ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στις επιθέσεις της μιας χώρας στις ενεργειακές υποδομές της άλλης, προσθέτοντας ότι πρέπει να αρθούν οι παράνομες κυρώσεις στις ρωσικές προμήθειες ενέργειας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει να πολεμά κατά τη διάρκεια των οποιονδήποτε συνομιλιών διεξαχθούν για την Ουκρανία. Το Κίεβο έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι το σημείο έναρξης για τις συνομιλίες θα πρέπει να είναι μια κατάπαυση του πυρός. Στο μεταξύ, επικαλούμενο τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε ότι ο Λαυρόφ προγραμματίζει να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Δύο ιατρικά κέντρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αστυνομίας για λειτουργία μηχανών πλασμαφαίρεσης. Έπειτα από επιστολή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας ξεκινά διερεύνηση για το κατά πόσον η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανών παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, Δημήτρη Κωνσταντίνου, το Υπουργείο διέταξε ευρύτερη χαρτογράφηση των χώρων στους οποίους παρέχονται επεμβατικές θεραπείες αυξημένου κινδύνου και χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Υποκράτηση για 8 ημέρες στέθηκαν 4 ανήλικοι ηλικίας 17 ετών, ύποπτοι για 10 υποθέσεις διαρρήξεων στην Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 4 συνελήφθησαν χθες βάσει δικαστικών ενταλμάτων. Οι υποθέσεις αφορούν μεταξύ άλλων τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της διάρρηξης κτηρίων και κλοπής, καθώς και της πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνησης στοιχεία, οι διαρρήξεις διαπράχθηκαν στις 22 Αυγούστου στην πόλη και επαρχία Πάφου. Στο στόχαστρο φέρεται να βρέθηκαν 3 φαρμακεία, 3 πρατήρια καυσίμων, 1 καφετέρια, 1 φρουταρία και 1 μινι μάρκετ. Από 5 συνολικά καταστήματα, σύμφωνα με την αστυνομία, κλάπηκαν χρηματικά ποσά. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός θα είναι αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ή ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά στα προσύνημα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρο. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδησιών.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί. Ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε. Μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Καλώς ορίσατε, μείνετε μαζί μου. Έχουμε αρκετά κομμάτια να ακούσουμε, πολύ όμορφα τραγούδια. Έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Στέλιος Καζατζίδης που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, πριν 25 χρόνια. Αιωνία του να είναι η μνήμη. Διαβάζουμε ανακοινώσεις λοιπόν. Greek Library of London, ανοίγουμε επίσημα τις πόρτες μας το Σάββατο, αυτό μας έρχεται, 19 Σεπτεμβρίου 2026. Κλείστε την επίσκεψή σας. Για πρώτη φορά η βιβλιοθήκη αποκτά το δικό της χώρο, ανοιχτό στο κοινό. Επίσης, έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι η βιβλιοθήκη απέκτησε το δικό της ηλεκτρονικό σύστημα και οι συνδρομές μας ανανεώνονται. Ο κατάλογος μας είναι πλέον online στο catalog.greeklibrary.org. Θα βρείτε ολόκληρη τη συλλογή μας με αναζήτηση ανατίτλο, συγγραφέα, εκδότη, κατηγορία ή είδος. Βλέπετε αμέσως ποια βιβλία είναι διαθέσιμα και ποια είναι δανεισμένα. Ο λογαριασμός είναι δωρεάν και ανοιχτός σε όλους. Με αυτόν μπορείτε να περιηγηθείτε στον κατάλογο και να αποθηκεύσετε βιβλία στη λίστα επιθυμιών σας. Κάνετε κράτηση σε βιβλίο που είναι δανεισμένο και να ειδοποιηθείτε με email μόλις επιστρέψει. Κλείσετε την επίσκεψή σας στην βιβλιοθήκη. Η επίσκεψη κλείνεται εκ των προτέρων. Είμαστε μια βιβλιοθήκη που λειτουργεί με εθελοντές και σε θέσεις, και οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε χρειάζεται να κρατήσετε θέση πριν έρθετε. Η κράτηση γίνεται σε ένα λεπτό. Μπείτε στον κατάλογο catalog.greeklibrary.org/opac/visit. Διαλέξτε ημερομηνία και ένα 15-λεπτό παράθυρο άφιξης. Αφήστε μας το όνομα και το email σας. Θα λάβετε αμέσως επιβεβαίωση με email. Η θέση σας είναι εξασφαλισμένη για τουλάχιστον μία ώρα και τις ήσυχες μέρες μπορείτε να μείνετε όσο θέλετε. Δεν χρειάζεται να είστε μέλος για να μας επισκεφτείτε. Αν όμως είστε, συντεθείτε πρώτα ώστε η επίσκεψή σας να καταγραφεί στον λογαριασμό σας. Αυτά. Για την βιβλιοθήκη λοιπόν, την Greek Library of London, και συγχαρητήρια σε όλους και να ευχηθούμε καλή αποστολή, να πάνε όλα καλά. Αυτά. 13 λεπτά μετά τις 2 και τι λέτε, να φτιάξουμε ένα καφέ.

Αυτά λοιπόν. Ακούστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την ιδέα των ανδρών που έχει μεγάλη σημασία. Μια εκδήλωση προγραμματίζεται εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove Wood Green N22, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα, εκεί στο Εσόγειο, κάτω στο χώρο του καφέ, όπου εκεί θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε και να συζητήσετε με τον γιατρό Jay Thomas και την ιατρική ομάδα από την Cheshire Road Surgery, καθώς και ειδικούς για θέματα ανδρικής υγείας, για να συζητήσετε τα θέματα καρκίνος του προστάτη και του εντέρου, πληροφόρηση για την ομάδα διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, και όλα αυτά στηρίζονται από το British Heart Foundation. Αυτά, κυρίες και κύριοι, εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο λοιπόν, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, την ερχόμενη, όχι αύριο, την ερχόμενη Τετάρτη, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα, εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, κάτω στο hall, εκεί στο ισόγειο χώρο του καφέ, του καφενείου. Και να η ευκαιρία να χαιρετήσουμε και όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Μαρία, την Άννα, όλους ανεξαιρέτως. Και επίσης να χαιρετήσουμε το Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό εκεί, για την πάντα πρόθυμη εξυπηρέτηση. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, και να τους χαρίσουμε όλα μας τα τραγούδια, για να δούμε που είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 2. Λοιπόν, τα μαύρα μάτια σου και Μανώλης Αγγελόπουλος. Τα μαύρα μάτια σου.

0: Παναγολάου. Πάμε να δούμε λίγο για το Bingo Night εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, Cypriot Community Center Bingo and Kebab Night. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes Friday 25th of September 2026. Tickets call 0208-881-2329 or send an email to cycc6363@gmail.com. Αυτά λοιπόν την ερχόμενη, όχι αυτή η Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις, εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, και μπορείτε να κλείσετε θέσεις τηλεφωνώντας στο 0208-881-2329. Αυτά. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε και να συνεχίσουμε για να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, ακούσατε για τον Κωνσταντίνο Ακυρό, ο οποίος έρχεται στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, την 5η 22 Οκτωβρίου. Don't miss a spectacular immersive show. Official radio partner London Greek Radio. Ο Κωνσταντίνος Ακυρός λοιπόν is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October. Την 5η 22 Οκτωβρίου. Αυτά. Λοιπόν, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους διοργανωτές και να πάμε να τον ακούσουμε τον Κωνσταντίνο μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κωνσταντίνος Αγγυρός, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 είναι το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Αρχίζει στις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα και με είσοδο ελεύθερη. The third Bicommunal Cypriot Festival. It will be Sunday the 4th of October 2026 at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entries will be free. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα θα έχουμε σύντομα για εσάς, λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τι θα συμπεριλαμβάνει το φεστιβάλ. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω κάποια καλά παιδιά που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Να χαιρετήσω λοιπόν το Δήμος Continental εκεί στο 8 Green Lane, Palmer's Green. Χαιρετώ την Ειρήνη και τον Μάριο. Καλό απόγευμα, Ειρήνη και Μάριε. Και θέλω ταυτόχρονα να χαιρετήσω τον Στέλιο που ήταν πριν εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο κάτω στον καφενέ και την ομάδα του. Χαιρετώ τον Θεοδόση δίπλα εκεί στο Wild Bee. Άγρια μέλισσα honey. Wild Bee Honey. Ωραία. Και επίσης να χαιρετήσω τα αστέρια που είναι απέναντι. Χαιρετώ επίσης το Cleaners United. I want to say good afternoon to everyone at the Cleaners United, the boys and the girls. Thank you very much for your services. I want to say hello to Γιώργος Αρναούτης. Και επίσης να χαιρετήσω τον κύριο Νάκη εκεί στο Mom's Bistro και την κυρία Artemis, τον Roger Greg. Και επίσης να χαιρετήσω, να πάω λίγο εκεί στο Αρώμα Πατήσερη, χαιρετώ τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Μαρία, την Λίτσα, όλο το προσωπικό εκεί. Πολλές ευχές για καλές δουλειές πάντα. Χαιρετώ τον Wilton, τον Άντι και την ομάδα του εκεί, το Παπινώντας που είναι πιο κάτω από το Αρώμα. Και επίσης να τους χαρίσουμε το τραγούδι που ακολουθεί. Για να δούμε, εδώ είμαστε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

Αυτός ήταν ο αείμνηστος Γιάννης Πουλόπουλος. Εδώ που τα λέμε τα πιο όμορφα τραγούδια που ακούμε είναι από ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν φύγει από τη ζωή. Τα νέα τραγούδια, τα μοντέρνα τραγούδια είναι δύσκολο να τα κρατήσει κανείς, αλλά όλα αυτά των παλιών καλλιτεχνών, παλιές ερμηνείες και παλιές μουσικές και στίχοι δεν ξεχνιούνται. Λοιπόν, να χαιρετήσω θέλω την κυρία Μαρία που είναι μαζί μας. Καλώς την. Να είστε καλά, κυρία Μανία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και να πω ότι η κυρία Μαρία μου στέλνει και χαιρετισμούς από τον καλό μου τον φίλο, τον Χαμπή Αχνιώτη. Ο Χαμπής ο Αχνιώτης, ένας θαυμάσιος καλλιτέχνης, ποιητής. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία μου, να είστε καλά και ευχαριστώ για το ποίημα σου. Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους, του καλού μου του φίλου. Θέλω να πάω έσω μου, κυρία Μαρία, και όλοι αυτοί οι ξενιτεμένοι, είμαι σίγουρος ότι επιθυμούν και θέλουν να γυρίσουν σπίτι τους, έσω τους, καθώς επίσης και όλοι οι πρόσφυγες. Πάμε λοιπόν ιδιαίτερα για την κυρία Μαρία και όλους εσάς που αγαπήσατε αυτό το τραγούδι και ακόμα ένα τραγούδι, το Κύπρος μου όμορφο νησί. Αλλά τώρα πάμε να ακούσουμε το «Θέλω να πάω έσω μου».

Θέλω λοιπόν να πάω έσω μου τραγούδι αγαπημένο. Αγαπήσατε αυτό το τραγούδι πάρα πολύ, καθώς και το επόμενο που θα ακούσουμε, Κύπρος μου όμορφο νησί, χαρισμένα και στην κυρία Μαρία που μου πήρε τηλέφωνο και με θυμίζει και μου λέει «Δεν θα φύγεις αν δεν παίξεις», που λέει αυτά τα δύο τραγούδια. Εντάξει κυρία Μαρία μου. Λοιπόν, θα ακούσουμε και το «Κύπρος μου όμορφο νησί», και όπως έχω πει είναι σε μουσική του αγαπητού Κύπρου Χαραλάμπους που με ακούει από τη Λευκωσία. Καλό απόγευμα αγαπητέ Κύπρο, στη Λευκωσία. Εύχομαι να περνάς καλά και θέλω αυτό το τραγούδι να το χαρίσω και στον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη και τον άλλο τον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας. Και θα πήγαινα κάτω στην κουζίνα να φτιάξω καφέ, αλλά μου υποσχέθηκε ο Πάνος ότι θα με κεράσει καφέ αύριο. Λέω να μην τον πιω από τώρα, να αφήσω την όρεξη που για αύριο. Λοιπόν, χαιρετώ και τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του και πάμε λοιπόν. Κύπρος μου όμορφο νησί.

Δεν καταλαβαίνω τίποτα, τίποτα απολύτως. Μπήκαμε στη τρίτη μας ώρα. Έχουμε να διανύσουμε λοιπόν ακόμα 55 λεπτουδάκια. Θέλω να πω καλό απόγευμα στο βροχερό Άργος. Η Αλεξία μας είναι εκεί. Καλό απόγευμα, Αλεξία μου, να είσαι καλά. Χάρηκα που επικοινώνησες. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι να περνάς όμορφα πάντοτε, ευχάριστα, και εσύ και η οικογένειά σου. Θέλω να χαιρετήσω, για να δούμε, κάποιους εκεί στο Taste of Cyprus, τα καλά τα παιδιά. Χαιρετώ τον Μόντι και την ομάδα του εκεί. Χαιρετώ τα κορίτσια και τα αγόρια. Ιδιαίτερα να χαιρετήσω την Ειρήνη. Χαιρετώ τους θαμώνες που είναι πάντα εκεί. Τους τακτικούς που τους είδα και χθες, γιατί ήμουν εκεί με τον φίλο μου το Ξενάκη και ήπιαμε το καφεδάκι μας. Ναι, θα μου πείτε είσαι χορκοήρης. Ναι, χορκοηρίζω, τι να κάνω. Λοιπόν, χαιρετώ τον Κρίς, χαιρετώ τον Ιουσούφ, χαιρετώ τον Ανδρέα, χαιρετώ τον κύριο Παντελή και τους υπόλοιπους. Επίσης απέναντι είναι το Ζούρτος Πούτσες, χαιρετώ όλους εκεί. Και επίσης το Κίκης Midland Supplies λίγο πιο πάνω. Και να τους χαρίσω την Αλεξία. Ένα τραγούδι λοιπόν που μιλάει για ένα γράμμα φυλαγμένο. Για να δούμε. Ένα γράμμα φυλαγμένο με την Αλεξία Χιώτη. Καλό απόγευμα, Αλεξία μου, και πάλι. Να είσαι καλά.

0: Αλεξία Χιώτη, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία ερμηνεία αυτού του τραγουδιού και να χαιρετήσω θέλω όλους εκεί στο Λούτσια, τον Θανάση, τον Γιάννη, την Κριστίνα, καλό σας απόγευμα. Και επίσης απέναντι είναι το YNS και χαιρετώ και αυτά τα καλά τα παιδιά πάντοτε. Να πω και ένα γεια στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα και την υπόλοιπη οικογένεια και εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου, αγαπητέ μου φίλε, να περνάς πάντα καλά. Θέλω να χαιρετήσω και αυτούς που είναι στο αμάξι και μας ακούνε, όπως συνήθως ο Δώρος ο Μούλος μας ακούει στο αμάξι, και επίσης ο κύριος Ανδρέας μας ακούει στο αμάξι, ο κύριος Πέτρος, η κυρία Αντούλα, ο Τάσος, ο Χάνας μας ακούει στο αμάξι, και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που θα μας πει η γλυκερία και κάτσε στον καναπέ μου. Κάτσε στον καναπέ μου. Ταρατατατατα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Βαρόσιλε Eastern States, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, με πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Μιλή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης εκεί στους δύο οίκους Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, οι δύο οίκοι ευγυρίας σε όλο το προσωπικό καθώς και όλους τους θαμώνες. Πολλές ευχές για καλές στιγμές να έχουν πάντα. Ευχαριστούμε κύριε Μιλή μου για την στήριξη τόσων πολλών χρόνων. Να είστε πάντα καλά. Θέλω να χαιρετήσω και την κυρία Δέσποινα, τα δύο καταστήματα εκεί, Δέσποινα Foods. Γεια σας και όλο το προσωπικό, καλό απόγευμα και καλές δουλειές. Και πάμε να ακούσουμε τι έκανε η γλυκερία που πήγε, λέει, και ο Νίκος ο Παπάζωλου, που πήγανε σε μάγισσες.

πολύ όμορφο τραγούδι. Και για να δούμε, να χαιρετήσω θέλω τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίντες. Καλό σας απόγευμα και σε όλη την οικογένεια. Επίσης χαιρετώ όλους εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, την Επιτροπή, τον Πρόεδρο και όλους άλλους. Ιδιαίτερα να πω γεια στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Τι κάνεις Τόνι μου, να είσαι καλά, καλό σου απόγευμα. Και τι άλλο να πούμε, να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά από αυτό το τραγούδι έχουμε και τα διαφημιστικά. Και το επόμενο τραγούδι θα ακούσουμε από την Χάρης Αλεξίου, παρακαλώ. Πάμε.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Σπάστε τα λοιπόν να μην μείνει τίποτα. Μισή ώρα στη διάθεσή μας μέχρι τις 4, όπου εδώ μετά το Altium Edition θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Παρακαλώ με την εκπομπή Drive Time. Το επόμενο τραγούδι χαρισμένο στην κυρία που μου πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο. Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει τίτλο «Τα ανύπνοτα τα μάτια σου». «Τα ανύπνοτα μάτια μου γυρεύουν τα κομμάτια μου». Μουσική και πάλι Κύπρου Χαραλάμπους. Πάμε. Καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Θέλω να χαιρετήσω τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά από αυτό έχουμε τα διαφημιστικά μας. 42 λεπτά μετά τις 3 έχουμε να διανύσουμε ακόμα 18 λεπτά περίπου. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: 8 λεπτά κυρίες και κύριοι πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων και μετά εδώ μαζί σας Drive Time και Ανδρέας Μιχαηλίδης μέχρι και τις 7. 7 με 10 Κατρίνα Νεοκλέους που γυρνάει πίσω και αυτή. Ναι, τους καλωσορίσουμε και τους δυο. Και εγώ θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Πέρασα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να έχουμε καλή υγεία, που είναι το σημαντικότερο από όλα. Να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα και νύχτα. Και θα τα πούμε αύριο. Αύριο λοιπόν στις 10 η ώρα το πρωί, ώρα Λονδίνου. 10 με 1 θα είμαστε μαζί αύριο και θέλω να είστε μαζί μου, γιατί υπόσχομαι, ναι, ότι θα περάσουμε καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Bye bye.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Για πάμε! Τόση 7 λεπτά μετά τις 4. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όποια βρίσκεστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ στους 103,3 στα FM. Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7 παρέα. Hope you had a great weekend. It's your Tuesday drive right here. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7 παρέα. Ένα και μοναδικό. This is LGR, London's number one official Greek music FM station. Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ στα Τεξ.

Μετά πριν τις 5, στις 5 ακριβώς ειδήσεις και επιστροφή εδώ με πολλή μουσική. Εμείς εδώ συνεχίζουμε. Top of the hour, the news, and we'll be right back. Keep it locked right here on London's number one official Greek music station. You're-

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: 5 και μισή ώρα εδώ στους 103,3 στα FM. Αντρέας Μιχαλίδης εδώ μαζί σας.
1: Κάτι ξέρει. Από την πρώτη τη στιγμή.
0: Για πάμε εδώ μέχρι και τις 7 παρέα.
1: Και για να το λες.
0: Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Μόνο εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7pm. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Για πάμε εδώ στο ρυθμό. Taking you through 10 to 6.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Επιστροφή εδώ στα 23 λεπτά μετά τις 6. Και όπως είπαμε σήμερα, πολλή μουσική, λίγο μπλα μπλα, μόνο εδώ στο 103,3 στα FM. Ο Ανδρέας Μιχαλίδης εδώ μέχρι και τις 7. Sit back, relax, enjoy the sounds of London Greek Radio.

0: Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR taking you through right up to 7pm right here. Keep it 103.3 FM wherever you may be.
0: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Κωνσταντίνος Αργυρός, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα, 4 με 7, right here on London Greek Radio. Keep it 103.3 FM. Και εμείς τα λέμε αύριο εδώ στους 103,3 στα FM. Σας αφήνω με τη μουσική και τα λέμε.
1: Και εκείνη και εμένα μαζί, όπως βολεύεσαι εσύ. Τραβά.
2: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: ένα και μοναδικό.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
3: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
2: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.
3: Παρακαλώ.

In tribute to Yoros Mazonagis of the Music World Still Reeling, I'm certainly still cannot believe the sad loss of Yoros Mazonagis. Τα παιδιά εκεί στην Αθήνα θέλω να ακούσω ένα τραγουδάκι από τον τραγουδιστή, έναν και μοναδικός. Έχω διαλέξει δύσκολα φεγγάρια. Γεια σας.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

0: There we have it, Blast from the Past, Yorgos Mazonakis special. Just a reminder of how diverse his repertoire is. The first of which, Summer in Greece, featuring Victoria Halikiti. That was released in 2002. An iconic summer anthem blending Mazonakis Greek verses with Halikiti's English pop vocals there. Poveri. I remember playing that right at the start of my LGR days. Released on his massively successful album Sabado in 2003. And finally, a more recent release, Ores Mikres, emotional Zimbekigo hit, released in 2019 on his album Agaboshi Meni, amassing over 20 million streams on Spotify. The music will live on forever. You've been listening to Scandalous, Katharina Oglios here with you, keeping you company through your Tuesday night. Final 20 coming up.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου.

0: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: LGR in the mix.
2: Γεια σας, είμαι Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Λοιπόν, Γιώργο, όταν ακούσεις τον αρχηγό των Μασάι, εσύ ξεκίνα να τραγουδάς στο Gucci.
3: Okay.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.